Πόνος της μόνος της επιλάνης του μυαλού της μόνος της επιλάνης.